George Harrison, I've got my mind set on you. Είμαστε 87, είμαστε 87, είμαστε πολλά πολλά, είμαστε δεκαετίες μετά τους Beatles. Αλλά να ξεπλύνω την ντροπή. Ένας George Harrison, ένας John Lennon, θα έρθει και Paul McCartney. Ringo Starr δεν έχω. Θυμάμαι ότι έχω ένα άλμπουμ του Ringo Starr, αλλά δεν. Μην με ρωτήσετε ένα τραγούδι του. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Black Magic Woman. Got a black man. Και αργότερα. Καλημέρα στον Κώστα Κότσε. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Είμαστε μια ώρα, μια μεγάλη παρά είμαστε.

ψάρια ένα-ένα. Χωρίσαμε. Λοιπόν, George Harrison, John Lennon και Paul McCartney, Hope of Deliverance. Είπα, θα ήθελα να έχω και Ringo Starr.

τον είδαμε αυτές τις μέρες και σε πολλά βίντεο με τον Goldberg στην τελευταία του εκπομπή. Ωραίος ο Πολ. Για την ηλικία του κρατείται πάρα πολύ καλά. Έπαιξε και τρομπέτα. Χόρεψε. Φτού φτού.

τι καλή που ήταν, τι ωραία ομάδα ήταν. Πολ Μακάρνι. Εξαιρετικός και πολυγραφότατος. Hope of Deliverance, αν και αυτό κρατάει από το 93. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από τη Χαλκιδική, λόγω τριημέρου μας γράφει. Έχουμε πει σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Όλη η Ελλάδα το ξέρει αυτό. Καλημέρα στα Βόρεια. Τώρα 3-1 Beatles. Χρειάζονται και Stones. The Beatles and the Stones. Miss you.

οι Stones. And I miss you. Φοβερός πάντα ο Δημήτρης από το Λίβερπουλ. Μας έβαλε φωτογραφία από τον τάφο της Eleanor Rigby. Το Eleanor Rigby το θεωρώ το πιο ανατριχιαστικά ωραίο τραγούδι για μένα, των Beatles. Και σας έχω πει τόσες φορές να δείτε την ταινία των Beatles, το Yesterday. Όχι την ταινία. Τι θα συνέβαινε αν ξαφνικά όλοι στον πλανήτη ξεχνούσαν τους Beatles, δεν τους είχαν ζήσει ποτέ και υπήρχε μόνο ένας άνθρωπος μετά από ατύχημα που θυμόταν τα τραγούδια τους. Σε όλη την ταινία γίνεται star, γίνεται αυτός οι Beatles, και σε όλη την ταινία προσπαθεί να θυμηθεί τα λόγια από το Eleanor Rigby. Δεν του βγαίνουν. Τρία συν ένα από Beatles, ένα συν ένα από Stones. Living in a ghost town. Να είμαστε και δίκαιοι.

Living a Ghost Town, The Beatles and the Stones. Και αν δεν υπήρχαν οι Beatles, τι άλλο δεν θα υπήρχαν? Τούτοι εδώ οι Oasis. Έτσι λέει η ταινία. Wonderwall.

η Oasis, το Wonderwall. Καλά που μας ειδοποίησες, Αλέκο. Χρόνια πολλά, Δημήτρη. Χρόνια πολλά στο Μιτσάρα μας. Δεν θέλουμε να μάθουμε ηλικία. Μια χαρά όλα. Εδώ, στη μάχη. Μπράβο, Δημήτρη. Αφιερωμένος Roy Orbison, ο Pretty Woman. Καλημέρα, πτήσιμο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα, Στέφανε. Το χάσα αυτό.

Roy Orbison. Τι μορφή, τι συμπαθητική φυσιογνωμία που ήταν αυτός με τα έντονα γυαλιά του. Oh, pretty woman. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλημέρα Όλγα και καλημέρα Ελισάβετ. Προβλέπω να γίνεται παρτάκι σήμερα. Καλημέρα στη Λευκάδα και στο Robin Cafe Bar. Τι λες? Τι new entry είναι αυτό? Τι Λευκάδα είναι αυτή? Τι Λευκάδα είστε εσείς? Suspicious Minds.

Fine Young Cannibals, Suspicious Minds. Έχω κάνα Google Maps να βρω το Robin Cafe ακριβώς που είναι. Να ξέρουμε πού θα έρθουμε τρίμαρα. Για ποτό όμως. Πάμε. Και ας μην αρέσει το Ενδιβούργο. Εμείς εδώ αυτό θα κάνουμε τους επόμενους τρεις μήνες.

Αυτό είναι ένα καλοκαίρι σε συσκευασία τραγουδιού. Catherine and the Waves, Walking on Sunshine. Δίπλε καλημέρα στο Βαγγέλη Ζεβερδινό. Μια μεγάλη καλημέρα στο Μεγανήσι και στη Λίνα Ευαγγελία. Και στο Μιχάλη. Τατ, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά Οκ, θα μας εξηγήσεις λογικά. Μια κολλημένη κασέτα. Οι Proclaimers. Well, I'm gonna be 500 miles.

Οι Proclaimers, που είναι λέει classic Scottish summer anthem. Λάφσακ δεν πρόλαβα, αλλά θα ακολουθήσει μετά. Γιατί πάμε τώρα σε τραγουδάρα που έχει βάλει το χεράκι του και ο Tim Zach. Tom Gabelle, You Make Me Feel. Ένα πάρτι ολόκληρο.

αυτό, να το δείτε σε βίντεο που έχει τραβήξει ο Ντιμ Ζαχ. Νομίζω ήταν σε μαγαζί στην Κέρκυρα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν εκεί το έξερα. Εδώ όχι. Γι' αυτό και δεν έχουμε τολμήσει το ακούσουμε κι εμείς ένα μεγάλο πάρτι. Tom Gabel, You Make Me Feel. Έπρεπε να μπει μαζί με Katrina and the Waves και Proclaimers, αλλά το γυρίζουμε εμείς όποτε θέλουμε. B-52s, Love Shack. Εδώ είναι, τις τρελής που λένε.

τη τρελή. Πώς λέω εγώ, εσύ και φίλος η τρελή. Αυτό ήταν η B52 1989 Love Shack. Ο Νίκος μας γράφει ότι το θέμα των πανελλαδικών ήταν η μοναξιά. Του θύμισε, λέει, Κατσιμιχαίους, η μοναξιά του σκηνοβάτη. Ναι. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα, φίλε Λίνο. Λέω κάθε μέρα να κατεβώ γιατί έχω και τα δικά μου. Έχεις να κάνεις και τα δικά μου φέτος, αλλά... Αλλά... Howard Jones, έχετε να το ακούσετε ίσως από τότε. Things can only get better. Και έχουμε άλλα δύο τραγούδια. Είμαι σίγουρος για το τελευταίο. Για τίποτα άλλο στη ζωή μου. Καλημέρα στο Πικεφί, καλημέρα Λαμπρινή.

Howard Jones, Things Can Only Get Better. Ναι, ήμουν σίγουρος εγώ το τελευταίο τραγούδι. Και φοβόμουν ότι κάποιος θα κάνει αυτή την παραγγελιά. Την έκανε φίλη μας η Λίνα, οπότε... Όχι, θα πάμε. Θα πάμε όπως είπαμε. Θα αφήσω το τελευταίο τραγούδι αυτό που ήθελα. Τώρα σκέφτομαι τους νέους ακροατές των Βρακέ FM, αυτοί που μας έχουν ανακαλύψει τα τελευταία εξάμηνα, που θα πούν τι βάζει.

τι βάζει. Γιατί ομβρακιά παίζει Λευτέρη με τη Λινέο. Γιατί είναι ένα μεγάλο τραγούδι. Πιστεύω ότι ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή του. Μην σας πω ότι είναι και για το σήμερα. Έλα, σηκωνόμαστε.

μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Το chat συμφώνησε. Ήθελαν κι άλλοι να το ζητήσουν, αλλά ντρεπόταν ή περίμεναν το Ιούνιο. 6 άτομα βέβαια αποχώρησαν από το live, οπότε okay. Δεν είναι όλα για όλους. Θα ήταν αυτοί οι καινούργιοι ακροατές που θα πάνε okay. Μπήκε άλλος μέσα τους. Έχουν κάνει παρεμβολή στον Αμβρακέφα. Λευτέρης με την Ελληνέως από τα Nevermind Edits. Διπλό πειράγμα από μένα με δίχως τέρα. Αλλά αν είναι να φύγουμε για τρίμερο, θα φύγουμε με ακρογιαλιές δειλινά. Dirty Fuse, Sunset Beach. Αυτό είναι ο Αμβρακέφα. Καλό τρίμερο σε όλους. Θα είναι νέα εβδομάδα, αλλά δεν θα έχει Δευτέρα. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης σε μια Happy Friday. Μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο. Ομορφαίνει.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tommy Hilfiger Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tommy Hilfiger Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!
3: You can keep the good times, righteousness, the best part in life, rather than pretend we are A1, ultra fine. Shall I be the first then?

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Γουλιά Καφέ εδώ μαζί σας. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, αν και 2 Ιουνίου. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδος, αν και Τρίτη. Οπότε και το πρώτο τραγούδι δεν θα είναι αυτό που νομίζατε, αλλά κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο, κάτι εκπληκτικό.

η καταπληκτική ιστορία ενός τραγουδιού. Η YouTube, Brian Eno, Λουτσιάνο Παβαρότη, με Σαράγεβο. Γραμμένο για την ιστορία των γυναικών της πόλης, το Σαράγεβο ήταν υποπολιαρκία, αιματήρη πολιορκία για πάρα πολύ καιρό, και το 93 γυναίκες της πόλης σε ένα υπόγειο κάνουν καλλιστεία να ξεφύγουν λίγο, και ένα πανό που έλεγε μην τους αφήσετε να μας σκοτώσουν. Αυτό το τραγούδι πάντα θα είναι μοναδικό και θα είναι μια κατηγορία από μόνο του. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα. Δεύτερη μέρα της εβδομάδος, τη χάσαμε την πρώτη, δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Ελπίζω την πρώτη να την απολαύσατε, την αργία του Αγίου Πνεύματος. Στο στούντιο των Βρακέ FM, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Εγώ θα το πω, δεν μου αρέσουν τα τριήμερα και τα Σαββατοκύριακα τελικά. Δήλωσε, βαρισίμαντε. Στα πατήματα του Μη Σαράγεβο.

δύο από τα πιο εκπληκτικά τραγούδια που έχουμε στο 919, Μη Σαράγεβο, και αμέσως μετά Elliot Wheeler, Donna Missal, Travis Pontrelli, Power. Που βλέπω και τη φίλη μου την Κάθριν στο chat. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Στα καλά μας πέτυχες. Καλημέρα 0681. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Και καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Καλημέρα στην πιάτσα του ταξίστε αναμονή. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα που γιόρταζε χθες. Το μήνυμα γράφει καλά, καλά, καλά. Καλά ξεκινάμε. Έντι Μπρεγκέλ.

είστε τόσο μεγάλοι θα θυμηθείτε ίσως κάνοντας εγκατάσταση τα Windows 95. Μπήκατε στο φάκελο που έλεγε μου βίντεο και κλικάρατε ένα τραγουδάκι που είχε demo. Ήταν η Αντιπερικέλ με το Good Times. Αυτό ήταν. Και δεν κάνατε λάθος, δεν τα ψευδέσεσαι. Ήταν ο Barry White στο τέλος που μουρμούριζε κάτι. Maybe. Brainstorm. Σας περιμένω στο 919.gr. Στον Ομβρακέ FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Που έχει άδικα, καμαρώνουμε.

Brainstorm. Maybe. Να δείτε πόσο γρήγορα θα φύγει αυτή η εβδομάδα. Μπορεί να λέει Τρίτη το ημερολόγιο, αλλά πολύ εύκολα μπερδεύεσαι να πεις Δευτέρα σήμερα. Προσέξτε το και σε έγγραφα και ό,τι συμπληρώνεται. Καλό πάντως είναι αυτό. Και μπήκαμε στο καλοκαίρι και μπήκαμε με τα καλά του. Μπορεί άνοιξε στην αρχή να ήταν πολύ καλή, μετά να έκανε κολπάκια. Ο Μάιος μπορεί να μην ήξερε τι ήθελε, αλλά ο Ιούνιος μπήκε ως καλοκαίρι. Αυτή είναι η Philosopher Kings. Είναι το Charms.

στη κατηγορία με τα όχι γνωστά τραγούδια. Και νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε το πρωινό της Τρίτης, όχι με τις μεγάλες επιτυχίες. Από το πρωινό της Παρασκευής στο πρωινό της Τρίτης. Μου έλειψε αυτό το στούντιο, μου έλειψε πάρα πολύ. Ο Captain America συνεχίζει να αφήνει μηνυματάκια. Θέλω να παίξω καινούργια μουσική, αλλά δεν με αφήνουν οι παλιατζούρες. Αυτό μυρίζει Βαγγέλης Ρέζος. Και αυτό μυρίζει Pet Shop Boys. Been boring. Τραγουδάρα.

τραγούδι, πόσο μεγάλο τραγούδι, πόσο αγαπημένο μου και μάλλον αγαπημένο μας. Pet Shop Boys, 1990, έμπαιναν τα 90s, ξεπλέναμε τα 80s, θα μας έλειπαν μετά. Δεν ξέραμε πόσο κακά θα πήγαινε αυτό και μπαίναμε στο behavior, μπαίναμε στο being boring. Τέλεια πανσέλινο στο Σαββατοκύριακο. Και εμένα μου μάθατε άλλο ένα τραγούδι φεγγαριού. Moonlight. Η Κολομβιανή Καλιούτσις. Άλλο περίεργο φρούτο αυτή.

υπάρχει τόσο μικρή ροή καλών τραγουδιών πια, που ένα τραγούδι του 23 λες είναι αυτά καινούργια. Από την Κολομβία η Καλιούτσις και το Moonlight. Και να τα παιδιά του Καύσωνα. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα Κοταλάρτα. Κάπου βρήκε ένα story. Αυτός Καύσωνα, σε περιμένω. Δηλαδή. Κάτσε, πάμε και στο δεύτερο. Καλημέρα Στεφανία. Καλό μήνα με πολλές δροσερές βουτιές. Summer is here. Όπως και η Μαρίζα Ρίζου. Is here. Παιδιά, δεν έχω θέμα με το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι. Και πολύχρωμο και ανάλαφρο είναι. Με τον Καύσωνα δεν τα πάω καλά. Λατρεμένη Μαρίζα Ρίζου.

σε απόγευμα, βραδάκι στην παραλία χωρίς έννοιες και να έχεις μια playlist στο Spotify που κάπου μέσα να έχει και το Summer Taste και τη Μαρίζα Ρίζου. Τη γνωρίσαμε ακριβώς με αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι του 2013. Πριν ακόμη καταλάβω ότι ήταν η Αρτινιά Μαρίζα Ρίζου. Ούτε καν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Εκώ, καλημέρα Λέκο. Ωραίο ήταν αυτό. Καλά πήγε και αυτό. Να χαλαρώσουμε λέει μετά το τρίμερο. Σε έκανες εκδρομούλα. Μια χαρά. Και εμείς πάμε εκδρομούλα με Buena Vista Social Club. Clocks. Coldplay δηλαδή.

0: τι ωραίες μουσικές. Buena Vista Social Club, Coldplay, Clocks. Ωραίες μουσικές, συνέχεια. Τσερκίνσκι, αυτό είναι αμβρακιώτικο.
1: Νατάσα.
0: Αμβρακιώτικο μέχρι το κόκαλο.

Gregor Τζερκίνς και Νατάσα, όπως 919.gr. Πρωινό Τρίτης. Έχω κρατήσει εγώ τα καλοκαίρινα μας, έχω κρατήσει για τη δεύτερη ώρα. In the summertime. Αυτά είναι τα πρώτα, είναι το στρώσιμο. Και το butterfly. What's the color of the moon? Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έφτιαξαν τον Αβρακέφα. Τα βασικά συστατικά του. Let it ring forever. Αν φτιάξω δηλαδή μια λίστα που θα λέγεται Deep 919, αυτό θα είναι μέσα στα πρώτα.

Είμαστε στο 97, είμαστε 4 χρόνια πριν τον Αμβρακέ FM αυτόν. Αυτός ο Αμβρακέ FM ξύπνησε το 2001, το Δεκέμβριο. Οπότε αυτά ήταν τραγούδια παύλα αποθυμένα που έπρεπε να βρουν ένα ραδιόφωνο να εκφραστούν. Καλημέρα Βιβί. Καλημέρα Λίβου, βάλετε αμβρακιώτικα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να φτιάξουμε. Έχουμε άλλους 2 μήνες μέχρι το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Αύγουστο δεν είμαστε ποτέ εδώ. Όχι όλοι. Άλλοι αμβρακιώτες μένουν. Η νυχτερινή. Ναι, θες να κάνεις μια ανακαίνιση στο στούντιο και να μην φεύγουν οι βραδινοί. Ρίμον, Star.

0: όμορφα τραγούδια για ένα καλοκαιρινό πρωινό Τρίτης. Ούτε κατάλαβα πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Δεν νομίζω να τη χάρηκα. Θα τη χαρώ τώρα στο δεύτερο καφέ. Πάω να φτιάξω. Ενώ την πρώτη ώρα θα κλείσει εκπληκτικά ο Lloyd Cole. Αυτό και ένα βραχιώτικο. Half of everything. Ξεκίνησε και η κυνηγητική περίοδος, για τα κουνό πιανό. Νέες μάχες. Άνοιξαν νέα επίπεδα. Η ελληνική οικογένεια τα μεσημέρια με μια μικροσκοτώστρα στα χέρια. Κλασικές ελληνικές εικόνες. Έτσι μας μεγάλωσαν. Τι τραγουδάρα κι αυτή. Ζωντανά στο Νομβρακέ FM και το 919.gr. Πρωινά μουσικές.
1: Over your face, you tell me you got news for me. Well, do you think I can't see straight? Do you think I can't recognize her perfume on your clothes? You tell me you got news.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
5: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και στα εικονικά πλατό, ο Μούγκο Τζέρι.

Είμαι ο Γκοτζέρη και ο Χιό που είπα προηγουμένως. In the summertime. Η μορφή πίσω από αυτό το συγκρότημα ήταν ο Ray Dorset με την τεράστια φαβορίτα. Έχει άφρο μαλλί και άφρο φαβορίτα. Μια ζωγραφιά ήταν. Ray Dorset, όχι Dorsel. Dorsel είναι άλλο. Μεγάλος παραγωγός. Εδώ μιλάμε για τραγουδίστρια. Πονηρά μαγόρια. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Μαριλένα. New entry στην παρέα. Μαζί στο 919.gr που φέρνει τους ακροατές πολύ κοντά στο στούντιο. Που μιλάμε, επικοινωνούμε, πειράζουν το πρόγραμμα και γνωρίζονται μεταξύ τους. Καλημέρα και στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Είναι από αυτούς που δεν σταματάνε τον Αύγουστο το ραδιόφωνο. Το συνεχίζουν, το τραβάνε. Για την κυνηγετική περίοδο που άνοιξε, Dreamer the Full Moon, Mosquito Night.

πόσο πόσο ωραία, πόσο γλυκιά εποχή. Ήταν εποχή των Dreamer and the Full Moon. Ήταν το Σαντρίνε, ήταν το Mosquito Night. Ήταν ο Μάνος Ξηδούς και το συγκρότημα με τις Κουκούλες. Ο Μάνος Ξηδούς ήταν υψηλόβαθμο στέλεχο στη Μήνο CMI και δεν θα ήταν και ωραίο έκρινε ο ίδιος να έχει δικό του συγκρότημα και να αυτοπροωθείται. Τέλος πάντων, αυτό έγραψε όμως. Ήταν αυτό το διαφορετικό. Τους προσέξαμε ακόμη περισσότερο. Mosquito Night για την κυνηγητική περίοδο που θα τελειώσει πολύ νωρίς όπως κατάλαβα. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Οι ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών ξεκινάνε από απόψε. Μας έστειλε ο Ιωάννης. Θα μου στερήσει εμένα τη χαρά να είμαι στο μπαλκόνι και να κάνω ή να κάψω ελληνικό καφέ. Μιλάμε για επιστημονικές μέθοδους. Από τα μπαούλα, οι Models, Footsteps. Καλημέρα, Tel Systems. Καλημέρα, Κωστή. Καλή εβδομάδα από Τρίτη. Τι ωραία που είναι.

Ακούσε αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι είσαι στο πρωτογυμνάσιο ξανά. Οι Models και το Footsteps. Και ακούς και αυτό και λες OK. Άμβρα και FM ακούσε. Αυτό είναι βέβαιο. Καλημέρα στο Χερκότ, καλημέρα Κλειό. Καλημέρα πτήσιμο, που τώρα μόλις ο Ευάγγελος δυνάμωσε το ραδιόφωνο. Δώσε λίγο ακόμη. Δώσε κι άλλο κύριε Στέφανε. 3D Cut.

κάνω αυτό που λέω και λέει Δόνας. Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι όπως εκείνα τα παλιά. Πάρτι σε παραλία. Και κάποια στιγμή να χαμηλώσουν τα φώτα, να παίξει το 30 cut και τα ζευγάρια να το χορέψουν αγκαλιαστό αυτό, όπως παλιά. Θα γίνει αυτό. Και ξέρω και πού. Αμπού και Αγγιούσρα, 30 cut. Δεν ξέρω αν άλλο τραγούδι στο 19.gr έχει περάσει τις 200 καρδούλες. Αυτό μέχρι το λες του καλοκαιριού το βλέπω και να παίρνει το 3 μπροστά. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Αν γίνεται λέει να ζητήσω 3-5, εννοείται, μπορείς. Και εννοείται θα παίξει άμεσα. Searching for your love. Η Ελλάδα του 1986.

η Ελλάδα του 86 που διασκεύαζε σε σοϊκά πιάνο φαντασία. Είχε γίνει ειδικό σε αυτό ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος. Εδώ έχουμε τους 3-5, Searching for your love. Μαγικό. Ναι, βλέποντας το μήνυμα της φίλης μου της Κλειός, λέω Δευτέρα. Ναι, πολλές φορές το πάθουμε σήμερα. Δεν μπερδευόμαστε με Δευτέρα. Όπως και χθες, εγώ το βράδυ με την Κυριακή. Δηλαδή 2-3 φορές. Καλά είναι αυτά, καλά είναι. Να ανακατεύεται λίγο η τράπουλα και η διάθεσή μας. Και εκεί που ακούς χαλαρά βρακιά, σου πετάει ένα Dim Zach με Σιλβερέλα και λες OK, θα κάνω σκονάκι να μην το ξεχάσω για τη Δευτέρα που είναι Τρίτη. Να το πάλι. See you move.

τραγούδι του 2021 σε ένα μουσικό στυλ που ταιριάζει όχι με 80's, ταιριάζει με τέλη 70's. Αυτό το λίγο space διαστημικό Dimzach και Silverella, See You Move. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Εγώ λοιπόν πιστεύω σήμερα ότι ήταν ένα μη χορταστικό πρωινό. Πάμε να μπούμε στο τελευταίο μισάωρο. Δεν προλάβουμε να ακούσουμε ούτε τον δέκατον όσον είχα στο μυαλό. Αλλά αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό είναι για το στρώσιμο του καλοκαιριού. Η Dub Mystical. Δεν έχουμε βρει τα lyrics από αυτό και δεν έχει στρωθεί κανείς από μας να τα γράψει κιόλας. Είναι μερικά τραγούδια που νομίζεις ότι είναι, είναι λίγο γνωστά. Εμείς τα ακούμε τόσα χρόνια εδώ, 2 δεκαετίες, και ψάχνοντας για στίχους ανακαλύπτεις ότι μόνο εμείς τα ακούμε εδώ. Την πετσέδα μας και σε παραλία.

Αυτό είναι το απόλυτο τραγούδι σβησίματος παραλίας. Αυτό που λες, μην πάρουμε άλλο από τα παιδιά. Να θα γύρω λίγο εδώ στην πετσέτα μου. 10 λεπτάκια. Και σε φέρνουν μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Εμένα μου θυμίζει μόνο λίθι αυτό και Κώστα Βέτσιο. Η Dub, Digital Analog Band. Το Mystical. Και τώρα ο ύμνος. Πάνω στην ώρα και το μήνυμα του Κωνσταντίνου. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Summer good mornings, Ολούθε. Από εδώ πάνω, Ολούθε. Someone, somewhere in summertime.

Someone, Somewhere in Summertime. Και πριν πάμε σε πιο ανεβαστικά καλοκαιρινά, το γλυκύτατο. Στο repeat θα πάει όλο το καλοκαίρι.

και όταν ξαφνικά ξεθάβεις μια τραγουδάρα από το 79, The Pina Colada Song, like a worn out recording, που δεν έχω πει ποτέ, δεν ξέρω καν τι γεύση έχει, αλλά καλοκαίρι είναι, δεν ξέρεις.

0: Αυτό θα το βάλω στο repeat για όλο το καλοκαίρι. Ο Ρούπερτ Χόλμς, Escape. Θα το ζητάτε ως πίνα κολάτα. Αν θέλετε και λίγο τρίβια για αυτό το τραγούδι, ήταν το τελευταίο νούμερο 1 της δεκαετίας του 70 στην Αμερική. Με αυτό έκαναν Χριστούγεννα πρωτοχρονιά και με αυτό τους βρήκε και το 1980. Ήταν η μετάβαση. The Pina Colada Song. Αμερική και Καναδά ήταν νούμερο 1. Μπράβο Καναδά. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στο Gadget. Καλημέρα Ελισάβετ. Για κάνε λίγο πίσω να σε δω. Λίγο πιο πίσω. Αχ, ήρθε με τη βερμούδα.
1: Εννοείται.
0: Ήρθε με τη βερμούδα.
1: Και καλό καλοκαίρι.
0: Δεν είδε κανένας να σου πει.

Ντέμις Ρούσος, ο δικός μας ο Έλλην και Νάνση Μπόιντ, Summer Wine. Wow, καλημέρα στο E-Shop. Τι έκπληξη ήταν αυτή, τι μήνυμα ήταν αυτό. Καλημέρα λοιπόν και στο E-Shop και από εμάς. Thievery Corporation, έτσι επειδή το έστειλε το σύμπαν από μόνο του. Letter to the editor.

από αυτά που θα έπρεπε να παίζουμε λιγάκι πιο πολύ. Thievery Corporation, Letter to the Editor. Δεν μπορεί να είσαι στη δεύτερη μέρα του Ιουνίου και να μην παίξει Bahama, Bahama Mama. Είμαστε το 1979, σε ένα από τα αγαπημένα άλμπουμ και σε special edition, η Bon AM. Ήταν η Milli Vanilli των 70's. Δεν τραγουδούσαν οι ίδιοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.

Αυτό για έναξε καλοκαιριού. Μπαχάμα, Μπαχάμα μάμα. Τώρα σκέφτομαι να του δώσω ένα λεπτό επιπλέον του έξαρχου ή να του φάω ένα λεπτό. Ας του δώσω ένα επιπλέον. Που ήρθε και με τη βερμούδα σήμερα από το Κοντοβράκι. Τον Πυριχάρα. Έχει γιορτάσει τον Ολυμπιακό κιόλας. Εσείς νεολαία, εσείς. Για σας είναι αυτά τα ωραία. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδόρακης. Ήταν αρχή εβδομάδας από Τρίτη στον Ομβράκι FM και το 919.gr. Με μια πολύ ωραία παρέα online και στα FM. Αυτούς δεν τους βλέπουμε, τους φανταζόμαστε. Χρήσος Έξαρχος αμέσως μετά.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.
3: Αμβρακία FM.
4: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
5: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
6: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
5: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
6: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
5: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
6: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
5: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
6: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
5: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
5: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
6: Τηλέφωνο 26810 79 570.
5: Μπαίνεις Αστρολάβο,
6: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
9: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
10: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
9: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
10: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
9: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
10: και 698-8888-552.
9: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
3: Αμβρακία FM.

καλημέρα, καλημέρα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου. Έχει μουσικάρες και πάρα πολλά καινούρια. Good evening Los Angeles, good evening Kansas, καλημέρα σε Φιλανδίες, Γερμανίες, Hans. Και αυτά είναι του εξωτερικού. Duran Duran, come and down. Τρομερή διασκευή. Brand new το πρώτο, brand new και το δεύτερο. Τα remix δηλαδή. Τι μπορεί να είναι τώρα? Πώς ήταν τα άφρο πριν από 2 χρόνια, 3? Τώρα ξεκινάει η μόδα με τα disco. Νέο disco. Καταλάβατε ποιο είναι αυτό? Αλφαβιλ το συγκρότημα. Biggie Japan.

6-0-2. Μπράβο η πρωινή. Δύση ηλίου 20 και 43, βαδίζοντας σταθερά στο θερινό ηλιοστάσιο. 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα εργατριών του σεξ. Πείτε χρόνια πολλά όπου θέλετε να πικάρετε λίγο έτσι. Γιορτάζουν Έρασμος, Νικηφόρος, Νικηφόρα. Big Japan ήταν αυτό. Και αυτό είναι Σακίρα για το παγκόσμιο κύπελο. Die Die. Πρώτη παρουσίαση σήμερα. Θα το ακούτε παντού. Για τα κορίτσια το λέω, έχει παγκόσμιο κύπελο κορίτσια. Προβλέπω πολλά ελεύθερα βράδια.

Καλημέρα στον πρωταθλητή Βαγγέλη Ζαβερδινό. Καλημέρα στην Καταρίνα στην Αθηνά. Και σας είμαι το 1941, οι Γερμανοί αλεκτροτιστές εκτελούν τους άρνες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί το Χανίων ως αντίπινα. One's a junkie, always a junkie. Και μετά το τραγούδι του Μπουντιάλα από τη Σακύρα και άλλη διασκευή. The Phone διασκευάζει το Wicked Game.

Bonjour Georgia. Καλημέρα και στον Ευστάθιο εδώ. Wicked Game ήταν αυτό. Κι άλλο remix. Brand new και αυτό. Οι DJ να πατήσουν το κουμπάκι.

0: παρακαλώ.
1: Μιλήσατε.
0: Όχι.
2: Γυρίσαμε, Χριστόφορα. Καλημέρα, στρατό. Εσείς δεν γυρίσατε, Χριστόφορα. Bad Boys Blue. This is more than just a game. Σας έχω και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η Αγελάδας λέει, βγάζουν περισσότερο γάλα όταν ακούν μουσική. Εντάξει, δεν τη λες και χρήσιμη.

Attenzione, attenzione. Σφίγγει ο κλοιός, λέει, στην αδήλωτη εργασία. Οι 15 επιπλέον κλάδοι που μπαίνουν στην ψηφιακή κάρτα. Στην αρχή πιλωτικά, μετά υποχρεωτικά. Καινούριο πάλι. Όλο καινούριο σας έχω σήμερα. Dennis Cruz. El Sueño. Mon Amour Remix.

ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος και εσείς ακούτε μουσικάρι στο 919 Βραγκιά FM.

κι άλλο καινούριο remix. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες νιου μέχρι τις 11. Καρναβάλ, The Sao Vicente.

θυμάστε το θρίλερ με τους 11 νεκρούς οι αγνώμονες επιστήμονες στην Αμερική. Ήταν όλοι πυρηνικοί και όλοι εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν ίχνος. Η πρώτη βρέθηκε νεκρή. Είχε αφήσει τα πάντα πίσω, λέει, είχε σβήσει τα κινητά της και βρέθηκε 10 χιλιόμετρα από εκεί που εντοπίστηκε πρώτη φορά, τελευταία φορά μάλλον με κάμερα. Βρέθηκε ο Σωρός, η Σωρός, και με ένα πιστόλι δίπλα. Ψάξε βρες τώρα. 11 μήνες μετά την εξαφάνισή της. Τα κόκαλα βρήκαν. Κι άλλο καινούριο. Paul Damix μαζί με John Junior. Γνωστή κομματάρα είναι και αυτή. Απλώς σε τελείως διαφορετικό beat.

Καλημέρα στην εξωτική πρέβεζα. Καλημέρα στο Actio Real Estate. Καλημέρα και στα κορίτσια στο MyBio Πρέβεζα. Καλημέρα στη Σαλονίκα. Καλημέρα DJ Άκη. Καλό το remix, έτσι. Brand new του Σαββατοκύριακου. Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής εξημέρωσης, στα διαδικτυακά. Συνεχίζονται, λέει, τα Ισραηλινά εγκλήματα στο Λίβανο. Από το 902 αριστερά. Καθημερινή, Ιράν, είπα, συνεχίζονται συζητήσεις στην Τεχεράν, λέει, για το τελικό κείμενο. I Follow Rivers ήταν αυτό. Και αυτό είναι καινούργιο remix στο... Enjoying the silence.

ψάχνεις γύρω-γύρω. Έτσι αυξάνεται ο τζίρος, αυξάνονται τα έσοδα. Αλλά πεθαίνουν όλοι οι υπόλοιποι μικροί. Αυτή είναι η παγκόσμια τάση. Όλα να μαζεύονται στα χέρια ενός, δύο, τρεις, δέκα. Ο αγαπημένος Ιταλός. Όλο καινούργιο remix. Σαλ Νταβίντσι. Per sempre si remix. Χλίδες ψιλοντάκουνα και γυαλιά ηλίου μόνο.

Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα και στην Όλγα Γκάτζετ. Τουρκία. Οργή λέγεται την εμφάνιση του τράπερ Travis Scott σε μια συναυλία στην Κωνσταντινούπολη. Έμεινε στη σκηνή μόλις 20 λεπτά και διαμαρτυρήθηκαν όλοι, γιατί είχε παραμύθι στην πρόσκληση, ήταν VIP για μόλις 2.500 άτομα, ότι θα έμενε λέει από τις 11 μέχρι τις 12.30. Αυτός βγήκε 20 λεπτά και έφυγε. Είπε, παιδιά, ήρθα για να βοηθήσω ένα φίλο, θα ξανάρθω όμως. Το λες και αρπαχτή. Το πιστεύετε? Dim Zach. You keep pushing me aside and I can't break through. Believe.

καινούρια ψιλοπαλιά μόδα. Friends λέει with benefits. Η μετάφραση είναι φίλοι λέει με προνόμια εντός εισαγωγικών. Δηλαδή η σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων χωρίς δεσμεύσεις. Δηλαδή μόνο σεξ. Προϋποθέτει λέει ο ένας να είναι οπωσδήποτε emotional απεμπλακή. Δηλαδή να μην είναι εμπλακόμενος emotional. Δύο φιλαράκια λένε να περνάνε καλά εκτός σπιτιού και εντός, όχι εντός σπιτιού και εντός σκεπασμάτων. Ολοκένουριο. Pump it up.

Δεν ξέρω γιατί με αυτό το τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό κατευθείαν Super Paradise. Έχω όμως δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, σήμερα όχι πολλά πράγματα, τίποτα το σίγουρο. Ένα τουρκικό πρωτάθλημα έχει μπάσκετ 8 η ώρα και ένα ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ με τους αδικημένους της Real Madrid. 10 η ώρα έχει Real Madrid Τενερίφη. Κλαίνε τα παιδιά ακόμη.

Play On, έτσι λέγεται το συγκρότημα, αν είναι συγκρότημα. Pump It Up, New Old Stuff, δηλαδή παλιό κομμάτι, καινούριο remix. Και έρχεται ο Hugel.

Χιουτζέλ με Αράς μαζί. Το κομμάτι λέγεται Μονακό. Γιωργάκη, ήμουν σίγουρος. Τζόρτζια ή Ρεμέση.

ξεκίνησαν λέει να φορολογούν και τα ευρυδικά περισσότερο. Μάλλον θα έρθει τώρα. Πόσες μπρόχνουν. Τα αμιγώς ηλεκτρικά λέει είναι ok. Τα ευρυδικά θα αυξηθεί ο φόρος και σε αυτά. Γιατί λέει και αυτά αμολύνουν. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο παραμύθι της εκατονταετίας. Όλα αυτά μαζί. The music, the people, the crowd. Και αυτά. Nowhere else I want to be. Πουθενά άλλου. Come on and play with me. Θα έρθω. The light, the color, the sound. Naked.

Α, αυτό δεν είναι για σήμερα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξαρχός. Thank you for the company inside and outside of Greece. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους. Μια καλημέρα να έχετε και να έχουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061-414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Κάθε πρωί στις 8.
1: Κάθε πρωί στις 8.
0: Ζωντανά στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

scappa da ridere.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
6: Σαμάνθα.
7: Σαμάνθα.

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναμπλακή FM. Ένα δίωρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Λαμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Σκία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

καλησπέρα και καλώς ήρθατε τρίτη απόγευμα στο 919. Μουσικά αλλά το πίπερο μόλις ξεκίνησε, Ευαγγελής Ρίζος. Θα είναι εδώ μέχρι τις 9. Μουσικές σίγουρα σε αφορούν. Στο 919.gr μπορείς να είσαι από τους αμβρακιώτες που θα κάνεις τη διαφορά. 91,9 στα αγαπημένα FM, τα λατρεμένα FM. Μια αρκετά βαρύτονη φωνή, έτσι πιστεύετε? Είναι οι εποχές τώρα με τα κρύα νερά, έχει ζεστάνει. Με ευχηθώ καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι 2026. Καλό Ιούνιο. Από την πόλη της Σάρτας και για εσάς όλους εκεί έξω, 919.gr. Καλησπέρες πάρα πολύ όμορφες. Balfith's, ο Τζοβερντές με λατινοαμερικάνικη διάθεση. Ξεκινήσουμε με ρούμπες. Guvator με το Time. Και είναι μια ευκαιρία να περάσει ωραία αυτό το απόγευμα στριμάροντας στο Νομουρακή 919, στο λατρεμένο ραδιόφωνο της Άρτας. Καλησπέρα από την Άρτα.

ξεκινάω εύχομαι καλό μήνα στις κυρίες πρώτα Στεφανία, Λίνα και στην Άννα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, παιδιά, εδώ για το μουσικό αλατοπίωρο. Σήμερα 2 Ιουνίου. Γεια σου Μιτσάρα μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Αλέξη Κατσαδωράκη, ωραία αρχίσαμε όντως και θα συνεχίσουμε έτσι, η αλήθεια είναι. Στο 99.gr σας υποσχέθηκα καλοκαιρινά vibes. Ο Armin van Helden κάτι ξέρει από αυτό. Αυτό το κομμάτι το λέω ιστορικό.

Ατζέρος επιστρέφουν. Λες και κλασικών οχημάτων Άρτας επιστρέφει με την ένατη έκθεση, την ένατο φεστιβάλ κλασικών οχημάτων 12 και 13 Ιουνίου. Όλα τα παιδιά της Λέσης κλασικών οχημάτων Άρτας είναι έτοιμα και αυτή τη χρονιά να προσφέρουν στην πόλη της Άρτας λίγο αδρεναλίνη και λίγο από νοσταλγία. Live music bands, πάρα πολύ ωραίες, και Παρασκευή και Σάββατο street food van bar, tattoo event, moto games και πολλά άλλα από το απόγευμα Παρασκευής και Σαββάτου 12 και 13 Οκτώβρη. Πού αλλού, εδώ στο εκκλησιακό κέντρο Άρτας. Ένατη, ένατο κλασικό φεστιβάλ οχημάτων Άρτας.

όμως πρέπει να είναι ένα summer song. Η Texas με τους Cinematic Electronic να κάνουν το remix και αυτό το καλοκαίρι να μας προσφέρουν μια εκτέλεση στο, σε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια των 90's και το 2000's, τον Texas στο Summer Sun. Κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο με Blue Tribe και Discover. 919.gr και 91,9 στα FM για να βρεθείς και εσύ εδώ στον 919 απογευματιάτικα, μουσικό αλατόπιπερο με το Βαγγελή Ρίζο.

Cooking in my brain, 1976, από τον παραγωγό και τραγουδοποιό τότε Dillinger, τον Τζαμαϊκανό παραγωγό και τραγουδοποιό. Ένα και μοναδικό κομμάτι έτσι. Οι βάσεις του ήταν σε πολλά disco κομμάτια εκείνης της εποχής. Εάν πάρετε και σαμπλάρι αυτό το κομμάτι, πάει λίγο με το do it, do it, do it. Είδατε, ναι. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Εδώ στο μουσικό λεπτό που πέρα το αγαπάμε πολύ αυτό το κομμάτι. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, ίσως στο 9-19. Πολλές πολλές καλησπέρες από την πόλη της Άρτας. Καλησπέρα στην Άρτα. Adrian Gurvich, 17. Καλό απόγευμα.

κόλλημα, την κομματάρα από τα ETS. 1980 ακριβώς, παιδιά, το καλοκαίρι, Adrian Gurvich, 17, τότε που τα έκανες όλα, δεν ένιωθες τίποτα, ήσουν τόσο ελεύθερος. Όταν το πρώτο άκουσα αυτό το κομμάτι, το άκουσα σε σταθμό ραδιοφωνικό. Τρελάθηκα, λέω, Bee Gees, δεν μπορεί να έχω τέτοιο κομμάτι. Του τραβάω μία σαζαμιά. Και παιδιά, τον Άντρεο Γκούρβιτς, το είχα σε βινίλιο αυτό το 17. Τι να πεις. Δηλαδή, υπάρχουν κομμάτια στην κατοχή μας, σε όλους τους παραγωγούς το 1919. Είναι αυτό που λέει, δεν ξέρουμε τι έχουμε, ναι. Τι μπορεί να έχει ο καθένας. Καθένας μας, ε. Γεια σου, Αλέκο. Καλώς ήρθες στα Πάτρια Εδάφη.

δισκοτέκα βρήκαν τον τρόπο να ακούμε και Warren G, Regulate, αλλά και Keep Forgetting σε ένα υπέροχο remix. Απόγευμα Τρίτης 2 του Ιούνιου, καλό μήνα σε όλους όσους έχουν έρθει τώρα στον 99, έχουν συντονιστεί. Βαγγέλη Σερίζος, μουσικό Ελλάδο Πεπερό, ζωντανό ραδιόφωνο εδώ στον 99. Μόνο μουσικάρες. Και μάλιστα σήμερα Τρίτη το πάμε πολύ καλά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε θυμηθεί οι μουσικές απίστευτες. Laid back με το people.

τη ώρα, προς το τέλος της πρώτης ώρας, θυμηθήκαμε μια κομματάρα παιδιά πραγματικά πέρασε από μπροστά μου και λέω εντάξει, Carnival, Natalie Merhart, από τα αγαπημένα ραδιοφωνικά κομμάτια και ιδίως εδώ στο 19. I love you, Angelo Bond, έτσι δυναμικά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα και σας περιμένω μετά τις 8 και πάλι εδώ στο 19. Ζωντανό ραδιόφωνο, ζωντανό μουσικό, το πέπερο με το Βαγγέλη Ρίζο. Έρχομαι σε λίγο.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Whatever.

με ένα νοσταλγικό ξεκίνημα πραγματικά της δεύτερης και τελευταίας ώρας. Σήμερα τρίτη απόγευμα 2 το Ιούνιο, ζωντανό μουσικό αλλά το πεπέρο στο 919 στον Ομβρακή FM από την πόλη της Σάρτας, το δημοτικό ραδιοφωνή της Σάρτας. Αυτό που λατρεύεις να ακούς, The Child, Alex Goffer. Παιδιά, τραγούδες σταθμούς πραγματικά για κάποιους DJ που ξεκίνησαν στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 80 με του 90. Μείνε εδώ στο 919 μέχρι τις 9. 919.gr και 91,9 στα FM.

σίγουρα μια δεκαπενταετία πριν. The Bamboos, I Got Burning. Ο Tim Rogers είναι σε αυτά που ακούς τη φωνή. I Got Burning, έτσι δυνατά. Απίστευτα πράγματα σήμερα, Αλέξη Χατσαδωράκη, ξέρεις, έχω όρεξη. Το Σάββατο είμαι λίγο ξεχασιάρης, παιδιά. Αποκαλύψω ότι το Σάββατο έχουμε πολύ καλή σοδιά από Τσίπρο εδώ πέρα στις εκπομπές και ξεχνάμε κάποια πράγματα. Αφού έκανες το καλό και έκανες τόσα μεγάλα πράγματα, να μπαίνει το κονσερβοκούτι μόνο του, κάνε το να γράφει και μόνο του, να μας καταλαβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να τα καταφέρεις. Soul to soul joy.

said it again, nothing can stop us now. Λίνα μου, και εγώ πήγα την Κυριακή, πήγα στην Λούτσα της Πρέβεζας, έκανα το πρώτο μου μπανάκι, πραγματικά μια απίστευτη θάλασσα, ήταν κρύα, δεν το λέω. Αλλά ήταν τόσο καθαρή, παιδιά, που μου θύμιζε κάτι παραλίες αυτό στα εξωτικά, δε, κρυστάλλινα νερά. Και ξέρετε, μπήκα μέσα δελφίνε, έτσι, και με τον κίνδυνο, με την έξαρση που γίνεται με τους καρχαρίες. Έτσι γράφουν σήμερα, αν μπει στα social media θα δεις ότι η έξαρση στα ελληνικά νησιά και γενικά στην Ελλάδα των καρχαριών είναι το κάτι άλλο το 2026. Δεν σας το λέω για να φοβηθείτε, αλλά τώρα αυτό το φαινόμενο μόνο οι επιστήμονες μπορεί να το εξακριβώσουν ή να το αναλύσουν καλύτερα. Εγώ έχω τη λύση. Βουτάς εκεί στα ρηχά και ανεβαίνεις πάνω στον πιτσόμπαρο για μπύρα. Πολύ απλά τα πράγματα. Πάντως το μπανάκι την Κυριακή ήταν καταπληκτικό.

Τι ωραίο, τι ραδιοφωνικότατο. Ο Ντάτι μας έκανε ένα μεγάλο δώρο αυτή την άνοιξη με το Take Me There. Πραγματικά ξεχωριστή φωνή, ξεχωριστές μελωδίες. Take Me There, Take Me There. Και αυτός είναι ο Richard Ashcroft με το All Amour. Το 2025 το αγαπήσαμε, ναι.

Trumpets. Πιο κλασικούρα δεν γίνεται. Water Boys. Έχουμε μπει στο τελευταίο μας σημείο για σήμερα, 3η 2 του Ιούνιου. Μουσικά το πίπερο ζωντανό. Και θα είναι μέχρι τις 9 ζωντανότατο. Βαγγέλης Ρησούνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής. Feels like Trumpets. Living on another world. Talk talk για τη συνέχεια. Έτσι δυναμικά στα 80's.

Talk Talk, Living in Another World. Ξέχασα να δώσω μια καλησπέρα στον φίλτατο George. Καλησπέρα George. Μου ξέφυγες πριν, ναι, αλλά είσαι εδώ συντονισμένος στο 919. The right time.

Αυτό είναι το Secret Land από τη Σάντρα, φυσικά. Από τα διαμάντια των 80's που λέμε εμείς εδώ στο 19.

αυτή είναι η Σάντα Μπονέρ, You Could Be More As You Are. Και είμαστε στα 9 λεπτά πριν να κλείσουμε και αυτή την Τρίτη. Stop crying, your heart tower. Θυμηθήκαμε Oasis.

Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, όπως λέει και ο Γιώργος, Θείος Γιώργος για τη συνέχεια, ημέρες βινιλίου, Γιώργος Τζαμάνης. Μείνετε εδώ, ζωντανό ραδιόφωνο, με μουσικάρες πάντα. Oasis, Stop Crying Your Heart Out, NXS, Faith It's Other One, και πολλές πολλές όμορφες καληνύχτες από τον Βαγγέλη Ρίζο και τον Αμβρακέ FM. 919.gr και 91,9 στα FM μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα πούμε την Πέμπτη απόγευμα. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Mutsoglou Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Mutsoglou Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Mutsoglou Shoes
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Day.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Τρίτη βράδυ, λίγο μετά τις 9. Και μετά το Βαγγέλη το Ρίζο και το μουσικό του Αλλά το Πίπερο, οι μέρες βινιλίου παίρνουν τη σειρά τους στο ζωντανό πρόγραμμα του Αυρακή FM για να σας κρατήσουν συντροφιά με τις μουσικές επιλογές τους.

Μάλλον το ξέρετε ήδη, αλλά εμείς θα υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά την ύπαρξη του 919.gr, του chat του Ανδρακή FM. Μπαίνετε εκεί πέρα και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τόσο σε εμάς όσο και σε κάθε άλλο μουσικό παραγωγό του σταθμού, όταν η εκπομπή του είναι στον αέρα.

Να συμπληρώσουμε ότι στο 919.gr, το chat του Αβράκι FM, μπορείτε να βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της, εκπομπής μας. Όπως είναι το «Καραμέλα και σοκολάτα» που ακούμε τώρα από τους Lost Javelin.

Να καλησπέρισουμε την παρέα εδώ στο chat που μας έστειλε ήδη τα χαιρετισματά της. Λοιπόν, χαιρετούμε λοιπόν, αντιχαιρετούμε με τη σειρά μας την Αγγελική, την Άννα, τη Λίνα, τον Δημήτρη στο μαγαζάκι, τον Μιτσάρα στο Λίβερπουλ και τον Γιώργο, τον Ζόρος που μας ακούει από Αθήνα.

Μέχρι τις 11 θα είμαστε απόψε στον αέρα, 2 ώρες εκπομπή, οπότε αν δεν έχετε κάποια άλλη δουλειά και σας αρέσουν αυτά που ακούτε, μείνετε συντονισμένοι στον Αυρακή FM, τον αγαπημένο σας σταθμό.

Το τραγουδάκι που ακούγεται τώρα το είχαμε ακούσει και πριν 2-3 εβδομάδες, αλλά όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα ωραία τραγούδια δεν είναι για να τα ακούς μόνο μία φορά, οπότε ξανά απόψε. The Beat Goes On του Sony και τη Cher, μεγάλη επιτυχία από τους All Seeing Eye.

Για όσους ανοίξανε τώρα τα ραδιόφωνά τους, είστε συντονισμένοι στους 91,9 τη συχνότητα του Αβρακή FM του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Σάρτας και η ώρα είναι 9.30 και όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9, ακούτε τις ημέρες Μινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11 απόψε.

Μουσικάρες και σήμερα μας λέει η Λίνα και την ευχαριστούμε πολύ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Βάζουμε τις μουσικές που μας αρέσουν επειδή θέλουμε να τις ακούμε πρώτα απ' όλα εμείς και ψάχνουμε να βρούμε και ακροατές που να έχουν τα ίδια μουσικά γούστα ή τέλος πάντων να τους γοητεύουν αυτά που ακούμε στον αέρα.

Και από τους Ρώσα Μαρία που μόλις ακούσαμε, να πάμε στους Psycho Magic να ακούσουμε το τραγούδι του I'm a Freak. Τις καλησπέρες μας και στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Λευκάδα. Είμαστε σχεδόν απαρτία εδώ στο chat του Αυρακία με στο 919.gr με τους τακτικούς ακροατές μας. Και οι υπόλοιποι που μας ακούτε, αν θέλετε, στείλτε τα μηνύματά σας σε 919.gr.

Όπως λέει και ο Γιώργος, είναι μερικά τραγούδια που σκίζουν από μόνα τους, όπως είναι το Blue Moon που ακούσαμε προηγουμένως. Όπως έχουμε πει στον αέρα, είναι κάποια τραγούδια που έχουν ένα ειδικό βάρος, το οποίο όσο και άσχημα να τα διασκευάσει κάποιος, πάντα κάτι μένει και στραβάει να το ακούσεις. Όσο δε μάλλον στην αυθεντική εκτέλεση που το έκαναν τα τραγούδια αυτά τα κλασικά να μείνουν στην ιστορία. All Grown Up από τις Sisters.

Αυτή ήταν και η κλασική κατσαρίδα, La Cucaracha, μεξικάνικο παραδοσιακό κομμάτι. Το ακούσαμε από την Μαριέλα. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα μακρύ μαύρο τζάκετ από τους Bert Blanca και Kid Creole. I like an old good swinging, never rock

Πάμε για τις 10 με το τελευταίο τραγούδι και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, θα είμαστε στον αέρα σήμερα μέχρι τις 11. Ακούμε τους Bittersweet στο Heaven.

Μετά το τραγούδι αυτό κάνουμε ένα λεπτό διάλειμμα για διαφημίσεις, να ακούσουμε την ώρα και κάτι τέτοια, και επανερχόμαστε μέχρι τις 11 απόψε, ημέρες βινιλίου.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
4: Να είμαστε πάλι πίσω. Οι μέρες βινιλίου στον αέρα και συνεχίζουμε μέχρι τις 11. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, χαμηλώστε το φωτισμό, δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου σας, κεραστείτε και κάτι, κουνήστε και λίγο το πόδι σας, τους ώμους σας όπως κάνει η Άννα. Συνεχίζουμε με τις μουσικές μας.

19.19 .gr σε όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το chat του Αβράκι FM που μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας ή να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Ήταν η Αρίθα Φράγκλιν, η καταπληκτική αυτή φωνή στο You Are My Sunshine, και το επόμενο κομμάτι λέγεται Try Me, και ποιος δεν θα ήθελε να ακούσει τέτοια λόγια από το κορίτσι που το αρέσει. Είναι η Margie Rayburn στα φωνητικά. Try

Η ώρα είναι 10.30. Είστε συντονισμένοι στον Αβράκη FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου. Έχουμε 30 λεπτά εκπομπής ακόμα, μείνετε συντονισμένοι.

La Cumbarsita, κλασικός Latin ρυθμός. Ταγκό μου φαίνεται ήταν και αυτό. Θυμάμαι το χόρευαν οι δικοί μου οι γονείς όταν ήταν νέοι. Το ακούμε από τους Supersonicos.

Ο αγαπητός Μιτσάρας την προηγούμενη Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, είχε τα γενέθλιά του, συμπλήρωσε αισίως τα 81 του και το ευχόμαστε να φτάσει και εγώ δεν ξέρω πόσα, όσα περισσότερα γίνεται, 100 και πάνω. Αποτελεί, θα λέγαμε, κάτι σαν τη σημαία του ραδιοφωνικού ακροτηρίου του Αμβρακή FM, οπότε δεν μπορούμε να του χαλάσουμε χατήρι με όλες μας τις ευχές για τα γενέθλιά του. Του χαρίζουμε το κομμάτι Πορούνα Γκαμπέζα από Κάρλος Γκαρντέλ που μας ζήτησε.

«Καλοκαίρι στη Σεβίλη». Έτσι λέγεται το τραγούδι που ακούμε από τους Opera Swing Quartet.

είναι φυσικά μια ελεύθερη διασκευή του γνωστού Summertime. Και μια και μπήκε ημερολογιακά το καλοκαίρι, αφού έχουμε 2 Ιουνίου από σήμερα, πιάσαν για τα καλά και ζέστες, τι το καλύτερο από το να ακούσεις κάποιες διασκευές του Summertime.

Και μια και το έφερε κουβέντα, το Summertime είχε, το είχε συνθέσει ο George Gershwin κάπου στο 1930, κοντεύουν 100 χρόνια από να γίνει η ηλικία του τραγουδιού αυτού. Το έχουν διασκευάσει χιλιάδες και χιλιάδες ανά τον κόσμο σε διάφορα είδη μουσικής. Οπότε θα ακούσουμε το Summertime στην εκτέλεση του Chris Columbo με το κουιντέτο του από το 1963.

Κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και απόψε. Ήτανε μαζί σας για 2 ώρες σήμερα, Τρίτη βράδυ, ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου. Είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη και Παρασκευή από τις 9 και μετά, πάντα από το Ναυρακή FM, το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Όλα good λοιπόν. Καλή σας νύχτα με Χατζηφραγκέτα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.
2: This morning, oh yeah.

0: Every inch of your life.
1: Give it to me.
0: Oh, what a whole lot of damn. Love. Got a whole lot of love.
2: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
3: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

για καφέ εδώ μαζί σας. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, αν και 2 Ιουνίου. Πρώτη εκπομπή της εβδομάδος, αν και τρίτη. Οπότε και το πρώτο τραγούδι δεν θα είναι αυτό που νομίζατε, αλλά κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο, κάτι εκπληκτικό.

η καταπληκτική ιστορία ενός τραγουδιού. YouTube, Brian Eno, Λουτσιάνο Παβαρότη, με Σαράγεβο. Γραμμένο για την ιστορία των γυναικών της πόλης, το Σαράγεβο ήταν υποπολιερκία, αιματήρη πολιορκία για πάρα πολύ καιρό, και το 93 γυναίκες της πόλης σε ένα υπόγειο κάνουν καλλιστεία να ξεφύγουν λίγο, και ένα πανό που έλεγε μην τους αφήσετε να μας σκοτώσουν. Αυτό το τραγούδι πάντα θα είναι μοναδικό και θα είναι μια κατηγορία από μόνο του. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα. Δεύτερη μέρα της εβδομάδος, τη χάσαμε την πρώτη, δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Ελπίζω την πρώτη να την απολαύσατε, την αργία του Αγίου Πνεύματος. Στο στούντιο των Βρακέ FM, ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Εγώ θα το πω, δεν μου αρέσουν τα τριήμερα και τα Σαββατοκύριακα τελικά. Δήλωσε, βαρισίμαντε. Στα πατήματα του Μη Σαράγεβο,

δύο από τα πιο εκπληκτικά τραγούδια που έχουμε στο 919, με Σαράγεβο και αμέσως μετά Elliot Wheeler, Donna Missal, Travis Pontrelli, Power. Που βλέπω και τη φίλη μου την Κάθριν στο chat. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Στα καλά μας πέτυχες. Καλημέρα 0681. Καλημέρα Βερονίκη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Και καλημέρα στους ανοιχτούς δρόμους. Καλημέρα στην πιάτσα του ταξίστη αναμονή. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα που γιόρταζε χθες. Το μήνυμα γράφει καλά, καλά, καλά. Καλά ξεκινάμε. Έντι Μπρεγγέλ. Good times.

είστε τόσο μεγάλοι, θα θυμηθείτε ίσως κάνοντας εγκατάσταση τα Windows 95. Μπήκατε στο φάκελο που έλεγε μου βίντεο και κλικάρατε ένα τραγουδάκι που είχε demo. Ήταν η Αντιπερικέλ με το Good Times. Αυτό ήταν. Και δεν κάνατε λάθος, δεν τα ψευδέσεσαι. Ήταν ο Barry White στο τέλος που μουρμούριζε κάτι. Maybe. Brainstorm. Σας περιμένω στο 919.gr, στον Ομβρακή FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο. Που έχει άδικα, καμαρώνουμε.

Brainstorm, Maybe. Να δείτε πόσο γρήγορα θα φύγει αυτή η εβδομάδα. Μπορεί να λέει Τρίτη το ημερολόγιο, αλλά πολύ εύκολα μπερδεύεσαι να πεις Δευτέρα σήμερα. Προσέξτε το και σε έγγραφα και ό,τι συμπληρώνεται. Καλό πάντως είναι αυτό. Και μπήκαμε στο καλοκαίρι και μπήκαμε με τα καλά του. Μπορεί η άνοιξη στην αρχή να ήταν πολύ καλή, μετά να έκανε κολπάκια. Ο Μάιος μπορεί να μην ήξερε τι ήθελε, αλλά ο Ιούνιος μπήκε ως καλοκαίρι. Αυτή είναι η Philosopher Kings. Είναι το Charms.

στη κατηγορία με τα όχι γνωστά τραγούδια. Και νομίζω ότι έτσι ξεκίνησε το πρωινό της Τρίτης, όχι με τις μεγάλες επιτυχίες. Από το πρωινό της Παρασκευής στο πρωινό της Τρίτης. Μου έλειψε αυτό το στούντιο, μου έλειψε πάρα πολύ. Ο Captain America συνεχίζει να αφήνει μηνυματάκια. Θέλω να παίξω καινούργια μουσική, αλλά δεν με αφήνουν οι παλιατζούρες. Αυτό μυρίζει Βαγγέλης Ρέζος. Και αυτό μυρίζει Pet Shop Boys. Been boring. Τραγουδάρα.

τι τραγούδι, πόσο μεγάλο τραγούδι, πόσο αγαπημένο μου και μάλλον αγαπημένο μας. Pet Shop Boys, 1990, έμπαιναν τα 90s, ξεπλέναμε τα 80s, θα μας έλειπαν μετά. Δεν ξέραμε πόσο κακά θα πήγαινε αυτό και μπαίναμε στο behavior, μπαίναμε στο being boring. Τέλεια πανσέλινο στο Σαββατοκύριακο. Και εμένα μου μάθατε άλλο ένα τραγούδι φεγγαριού. Moonlight. Η Κολομβιανή Καλιούτσις. Άλλο περίεργο φρούτο αυτή.

υπάρχει τόσο μικρή ροή καλών τραγουδιών πια, που ένα τραγούδι του 23 λες είναι από τα καινούργια. Από την Κολομβία η Κάλι Ουτσίζ και το Moonlight. Και να τα παιδιά του Καύσωνα. Καλημέρα στο Γιώργο Γεωργίου, καλημέρα Κοταλάρτα. Κάπου βρήκε ένα story αυτός Καύσωνα, σε περιμένω. Δηλαδή, κάτσε πάμε και στο δεύτερο. Καλημέρα Στεφανία. Καλό μήνα με πολλές δροσερές βουτιές. Summer is here. Όπως και η Μαρίζα Ρίζου. Is here. Παιδιά, δεν έχω θέμα με το καλοκαίρι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι. Και ωραίο είναι. Και πολύχρωμο και ανάλαφρο είναι. Με τον Καύσωνα δεν τα πάω καλά. Λατρεμένη Μαρίζα Ρίζου.

9 απόγευμα βραδάκι στην παραλία χωρίς έννοιας και να έχεις μια playlist στο Spotify που κάπου μέσα να έχει και το Summer Taste και τη Μαρίζα Ρίζου. Τη γνωρίσαμε ακριβώς με αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι του 13. Πριν ακόμη καταλάβω ότι ήταν η Αρτινιά Μαρίζα Ρίζου. Ούτε καν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Εκό. Καλημέρα Λέκο. Καλημέρα Εκό, καλημέρα Λέκο. Ωραίο ήταν αυτό. Καλά πήγε και αυτό. Να χαλαρώσουμε, λέει, μετά το τρίμερο. Σε έκανες εκδρομούλα. Μια χαρά. Και εμείς πάμε εκδρομούλα με Buena Vista Social Club. Clocks. Coldplay δηλαδή.

0: τι ωραίες μουσικές. Buena Vista Social Club, Coldplay, Clocks. Ωραίες μουσικές, συνέχεια. Τσερκίνσκι, αυτόν τον βρακιώτικο.
1: Νατάσα.
0: Αν βρακιώτικο μέχρι το κόκαλο.
1: Depuis que j'ai quitté Paris, je pense beaucoup à

0: мене Тюша.
1: Γκρέγκορ Τζερκίνς και Νατάσα, όπως 919.gr. Πρωινό Τρίτης. Έχω κρατήσει εγώ τα καλοκαίρινα μας, έχω κρατήσει για τη δεύτερη ώρα. In the summertime. Αυτά είναι τα πρώτα, είναι το στρώσιμο. Και το Butterfly. What's the color of the moon? Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που έφτιαξαν τον Αβρακέφα. Τα βασικά συστατικά του. Αν φτιάξω δηλαδή μια λίστα που θα λέγεται Deep 919, αυτό θα είναι μέσα στα πρώτα.

Είμαστε στο 97, είμαστε 4 χρόνια πριν τον Αμβρακέ FM αυτόν. Αυτός ο Αμβρακέ FM ξύπνησε το 2001, το Δεκέμβριο. Οπότε αυτά ήταν τραγούδια παύλα αποθυμένα που έπρεπε να βρουν ένα ραδιόφωνο να εκφραστούν. Καλημέρα Βιβί. Καλημέρα λίγο βάλετε αμβρακιώτικα. Καλό μήνα σε όλους. Καλό καλοκαίρι να φτιάξουμε. Έχουμε άλλους 2 μήνες μέχρι το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Αύγουστο δεν είμαστε ποτέ εδώ. Όχι όλοι. Άλλοι αμβρακιώτες μένουν. Η νυχτερινή. Tell me if you got a problem. Ναι, θες να κάνεις μια ανακαίνιση στο στούντιο και να μην φεύγουν οι βραδινοί. Ρίμον, Star.

όμορφα τραγούδια για ένα καλοκαιρινό πρωινό Τρίτης. Ούτε κατάλαβα πότε πέρασε η πρώτη ώρα. Δεν νομίζω να τη χάρηκα. Θα τη χαρώ τώρα στο δεύτερο καφέ. Πάω να φτιάξω. Ενώ την πρώτη ώρα θα κλείσει εκπληκτικά όλο It Call. Αυτό και ένα βραχιώτικο. Half of Everything. Ξεκίνησε και η κυνηγητική περίοδος, για τα κουνού πιανό. Νέες μάχες. Άνοιξαν νέα επίπεδα. Η ελληνική οικογένεια τα μεσημέρια με μια μυγοσκοτόστρα στα χέρια. Κλασικές ελληνικές εικόνες. Έτσι μας μεγάλωσαν. Τι τραγουδάρα κι αυτή. Ζωντανά στο Νομβρακέ FM και το 919.gr. Πρωινά μουσικές. Tell me you got news for me, well, do you think I can't see straight? Do you think I can't recognize her perfume on your clothes? You tell me you got news for me.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Να τα και τα ευχάριστα. Να τα και τα ευχάριστα. Δεύτερη ώρα στον Αμβρακία FM, το δημοτικό μας ραδιόφωνο, στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης και στα εικονικά πλατό ο Μούγκο Τζέρι.

Η Μουγκοτζέρι και ο Χιό που είπα προηγουμένως. In the summertime. Η μορφή πίσω από αυτό το συγκρότημα ήταν ο Ray Dorset με την τεράστια φαβορίτα. Είχε άφρο μαλλί και άφρο φαβορίτα. Μια ζωγραφιά ήταν. Ray Dorset, όχι Dorsel. Dorsel είναι άλλο. Μεγάλος παραγωγός. Εδώ μιλάμε για τραγουδίστη. Πονηρά μαγόρια. Καλημέρα Στράτο, καλημέρα Μαριλένα. New entry στην παρέα. Μαζί στο 919.gr που φέρνει τους ακροατές πολύ κοντά στο στούντιο. Που μιλάμε, επικοινωνούμε, πειράζουν το πρόγραμμα και γνωρίζονται μεταξύ τους. Καλημέρα και στον Αμβρακιώτη Γιάννη Πάνο. Είναι από αυτούς που δεν σταματάνε τον Αύγουστο το ραδιόφωνο. Το συνεχίζουν, το τραβάνε. Για την κυνηγετική περίοδο που άνοιξε, Dreamer the Full Moon, Mosquito Night.